κάτι τι το σναίμ πιτσιφάι. Τα χακούνα σου πάλι ώρα τα τσιφάι. Τα τι το φτσαμανίου.